0: Ήταν γουρέ Μπαρνάβας. Μπαρνάβας. Μπαρνάβα. Ήταν γουρέ Μπαρνάβα. Μπαρνάβα. Σήμερα είναι about 25,000. Μπαρνάβα. Barnabas. Chamge Barnaba.
1: Yes, yes.
0: Yamune baba. Amune lemi. Ano you? Chepkosi?
1: Chepkosi.
0: Chepkosi again. Congratulations, see in the boy. Number 25,000. Congratulations. Pongesi sana. Barnabas. See mo in the basamok. See mo in the basamok. Kita de 246. Agoy tayen 49. Agoy tayen 49. So chita ne chutwe ngune *274# ticket number 7. Ticket number 7. Ticket number 7. Ticket number 7. Ticket number 7. Ticket number 7. Ticket number 7.